Μπότκο να σπούσει. Okay, τρίτο με γέλα, slide bank, πασιάου. Γκίκαντο καν σουσίν. Ναν, μπουχόλ. Κάτι τόσο μπαλό με γέλα να τα καμπούκι. Με γέλα σε κινήνι αν ηλέα. Electric fan κατά κούμπα. Ουρατάν και σμπαλό. Ωραία, ωραία, ωραία.

Το Μανεχάιμι. Αγγελέ το μεγάλο σου το Άγνα Σάιο Μπακμού. Νεσάιο το μεγάλο όσο γαλαγκάμ. Αγγελέ το πίνα κατάς να life span. Δούκε μου ματάει μα. Ματώτ το μεγάλο σκήμο παγκτών. Αγγελάγκάμ να δούνα πίνα κατάς να life span. Μα όκολο μεγάλο αγγελάγκ.